σκυρτούμα οι μπέζε μου πινσάδ δε τέολες. Όμουν παγής φουτουλούσα, ο τουλούσα.